Μη συμβαίνει τίποτε. Απατεώνα οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο. Και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστό κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική. Με άσματα πολλά και ωραία. Πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά, τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε έως την ψυχή.

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα

τρένο εξορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.

φυλακιακό το προχωρώ. Σαν τον τυφλό γεωγραφώ μια συνεφούλα. Τίποτα δεν έχω κι ούλα τα ζητώ. Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Έτσι κέρδιζε τη ζωή του, αλλάζοντας μέρες και σκιές για χρόνια. Ως που αγαπήθηκε

μίγκλες, μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα.

άσπρη μέρα και για μας, και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

μέρος μου αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα δάκρυα που στέγνωσαν, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω από τραταραγμένα.

μήτρος βολή σαν να έχει φύγει, και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

εκείνο το απόγευμα. Ο πατέρας μου είχε χάσει. Έλειπα, δεν ήμουνα εκεί, δεν είχα γεννηθεί.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ,

Είπαν οι μοίρες στη Μαργεντίνη να ζητήσει από τον πατέρα της που ήταν καπετάνιος, όταν γυρίσει από το ταξίδι του, να της φέρει το Χρυσόβεργα. Πίσω γυρίστε την κλωστή και πίσω το κουβάρι και ας πάμε πίσω στα παλιά 20 χρόνους πίσω. Μια όμορφη αρχόντισσα με πόνο τραγουδούσε. Το κύμα της συντρόφευε και ο άνεμος απαντούσε. Είχε και πλούτη και καλά, γαλέρες και καράβια, είχε και κάστρα δυνατά και ολόχρυσα παλάτια. Είχε έναν άντρα ζηλευτό, ένα άξιο παλικάρι, που τον τρομάζαν οι οχτροί της χώρας του Καμάρι. Μα είχε καημό στα στήθια της, λαχτάρα στην καρδιά της, γιατί δεν είχε ένα παιδί άξια κληρονομιά της.

σκέφτομαι που να σε, κι αν πάλι θα σε σύρει ο κόσμος, χάνομαι μέσα.

καπνός σχήμα πείμα, λαζιάρα η χαρά χατήρι, όμως δε χαλά. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά, ρε τι σου είναι τα παιδιά.

0: Moro. Moro, Moro.
1: Δύο ευρώ την πάντα, παιδιά. Ό,τι πάει με δύο, ορίστε. Όλα δύο ευρώ. Δύο ευρώ, δύο ευρώ, δύο ευρώ.
2: Δύο, ένα, τρία, δέκα.
1: Έλα,

θα η δύσψηλη βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

γεφύρια και τα κανάλια του Άμστερνταμ και της Νιου Γιόρκ σ' έχω στα μπαρί.

που είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, βρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν τα

που είναι το όμορφο, γυμνό χωρίς στολίδια. Όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους. Θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, της φτάνει όσο αίμα μάζεψε και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

εις μας τίποτ' άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

απόψε η νύχτα το φεγγάρι. Πήρε φωτιά της μοναξιά σου το δοξάρι.

αγκαλιά. Χορεύεις μόνη στο ερωτά σου τη φιλιά. Κοίταν τα φώτα χαμηλά και εσύ γελούσες

ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γίνω στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος

με κρίνεις, χαρίς η καρδιά άδεια τσέπη. Κι ήρθε ο χειμώνας, ο μακρύς.

ζέστη, με στα μάτια σου λιώνω. Εσύ δεν ήσουν που με φώναζες μάγο. Τώρα πια τα στιχάκια.

σαν μαραγκόν. Τη νύχτα δεν κοιμούνται. Σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα τον τοίχο.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

αφήσει το κλειδί και μπει στο μαγαζί. Πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνο.

Λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν. Ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

Ποιος πλατανός με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πολύ ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τέτοια.
0: Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

Καλό ταξίδι, αλλαργινό καράβι μου στο απείρου. Και στις νυχτός την αγκαλιά

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος

0: Θεός των σπουργιτιών και των παιδιών, πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Τι θόρυβο που κάνει η πόρτα της καρδιάς σου καθώς ανοιγοκλίνεις τον κήπο της χαράς. Τι αγέρα που φέρνει έτσι που ανοιγοκλίνεις τα ματόκλαδά σου, θαμπωμένη από το φεγγάρι της χαράς. Σιγά, το παιδί μου κοιμήθηκε. Κι εγώ τραγουδάω.
1: Κοριτσάκι, μεγάλα μάτια, τι μεγάλα, σε ποιο ουρανό χαμογελάς. Τι βλέπεις πίσω από τα μάτια μας? Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές. Η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δεν θα πέσεις. Όπου ακουμπήσεις πούπουλα και φως, κράτησέ με. Με παίρνει ο αέρας πάνω από τα βουνά ψηλά. Γαλανά φτερά, μια θάλασσα φτερά η χαρά. Κράτησέ με.

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανέβηκανε στο βουνό, πήρανε και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσανε στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Βγαίνει στην πέτρα και αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκαν μια περισπωμένη, το τη βάλουν από πάνω, βάρινε το αγαπώ, έμεινε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπωμένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα, την έβγαλε και από τότε χάσαμε το μέγα της αγάπης.

Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα ίσα. Ήταν ένας Γιώργος που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρομπουλή. Της είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα κλαδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σε ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει: τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε μένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.